0: Εγώ ζήτησα την χαμόση και έγινε και πάει γνύω εδώ την ίδια κόπη σαγνώτη και πάω στην μέση μα γεν μέσα ο σαγνώτη και πάω να είτε Σίλα Χέστερ και σαν πείτε που χίγ. Ο δεν χαμόση και έγινε και γνύω νέο δούστε ότι είσαι που είναι ίδια μάνιο smoke fishery program σε μαγουή είσαι που είσαι με ότι δίσαι μαγουή με τάχτης που είτε έτσι πέρατε και μάτσες και αμίγε και δίσαι με συνθώσια. Εγώ μαγω Σίλα Χέστερ και πάει και πήγε στην μαζέτ και πάνε ο Σαγνίτη να μέσα ήου είσα μπενουέτ και πάγε έγινε και είσα τα πάντου στα γύρω και πάω ήταν τα νέγε είσαι μύτε και ανιού ήταν αμπτσετ εν ήου και ήου ήου ήου ήου και πάγε του ήου με μέτζε μνεγνίτ και πάει ήου ήου ήτουν ήου
1: Ουάτζα Σίλα
2: Ουάτζα
0: Σκεφτείτε πάντα το Βίτμον αν οχε ο γαου Ρούπερτ Ρίβερ Φίσσερι Τσόλον χε τάνε χαουέ το δέγνοτ
2: Αλλά μοντέλο είναι ότι είναι το σύμπτο τη ΙΑΙΟ τη ΤΣΜΤΕΡΑ. Μη τζοπ, community tipping, αγαπητοί μου,

0: Εγώ ζήτησα δεν έχω σκέγνες και πάει γνιού εδώ την ίδια κόπη σαγνώτη και πάω στην μέση μα γεν μέσα ο σαγνώτη και πάω ναι δε Σίλα Χέστερ και σε πίτε μπηγίγ ο δεν έχω σκέγνες και γνιού νέο δούστε ότι σε πω είναι ίδια μάνιο smoke fishery program σε μαγουή σε ουίσα με ότι δίσ μαγού με τάτη σπίτε έτσι πέρα και μάτσες και αμίγερ και δίσ εμψαν χωσίγ. Εγώ είμαι η Σίλα Χέστερ, η Μπέγκα, η Τσιλμαντζέτ, η Πανιό Σαγνίτη, η Μέσα, η Ουσα, η Μπενουέτ, η Μπέγκα. Εγώ είμαι η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό Σαγνίτη, η Πανιό
1: Αγία, μοντέλο και εγγραφή. Δεν θα είδε σιμπίτο δε. Για ιούδε, τσιμπτέρα, ε. Μη τζοπ. Community keeping, αδε. Εγώ τ' μαμό, ε. Εταιρεία του δεν. Δεν είσαι με τα έθνε, first, με τα μοιρ, κατσιά. Εκοντή μοντέλο, locate, ε. Cultural side του δε, ε. Cultural tourism, ε. Ιταλό, περσούρτα, ε. SPC, buried off of some.
0: Mm-hmm. Chapter 1,
1: the
0: episode should be done. Types got to be tired and done, just some